0: στο φασμαρούλα.
1: Οτόνι Βέρνου. Κόνια ο Εφιέμι.
2: Μουσικας και αμπράσο.
0: Όλα προύχε τροβίζω. Τούτου και σε σαπάσω.
2: Dos clásicos inesquecíveis. Aos hits atuais. A trilha perfeita da estação.
1: Outono e inverno. Colonial FM.
2: Sintonize
1: e deixe o som te envolver.

0: στο φασμάρου να είναι.
1: Overnight. Φύραν του Ανόητσι. Overnight.